DJ. Είμαστε λέντο δακαδάκα δόκα νανταμπέα. Νησί βινα όνο, νετίνι κα όνο, να μην είτε νι μπούλα νι μπούλα βινάκα, νι μάτα βινάκα μάι. Νοί τα κανιο νι Ισάια δουν μπούλα ιβάλι με δακαδάκα να βούλι, να λύσω με βούλι βούλι γα γάτσι. Νοί τα καταλαγα νι μπούλα μπούλα βινάκα. Ένα εκαβι νι κουα. Ο και ο βάμπο δεν τυγνι βάλω να καλό, και να μπιμπιου και να μπλου πασίφικ με ένα βάβουλι που ισούβα. Με σα μουα, είναι ένα με το τόκο καντάβου, σα βόντε λεστή και ένα μου κομπούι και ράου. Ζέκα μου είπα καταρουνίτη και να πείτε να μάδα όσα ότι ή με μάρου τα ξαρούκο να γάντε λεκαλέκα να γάντσι λεκαλέκα είναι Ισλανδί λεύου σαν όλη λίστα λιβανού ένα σίγα μόνη την ασέγιο την κο μέσα να όλη σαν ρικαντάβου ένα εκαβί νικό είναι πολύ πινάκ να τρώνε κάποι τάνιο και μνή και δεν καμού καί μόνη ουάγκα είναι Blue Phoenix καταλάνε και να βει και μνή είναι πασινδία ή με ντρακή μαραβουέ το κανά και μαραβού να εγγολεγγολε λέσου ή να κόρω ένα έκαβι νίκο βε μαρού είναι καλούβι και μου νίκε τη σαρβακάν την τούα να πει σοκά και τίκο να πει βουκά και τα λεγά να βάκω το λίλι εγγονή σάλα σε κρέμι τα γκαγκαρούνι τίκο ο Holiday Inn ένα Auckland Airport με βακασάν το καθήπα και βασόμα σε κρέμι τα να πει τερταρ κερτο και βακάω νι να βακάω το σογκοτή νι βαγμάου νι τάρουμαντα βιρτού νι βίταλνο κερτο ένα να εάβιδαν μπιάκα και έπακα έπακα έδωρη και έναν ομουνή σόγκο. Εάβα μη μητικό και έπακα νιουβακά έδωρη σαν τσιγανή. Να βουνα βουτήκω με ένα ονίβα να βαγαρά ο βακαμάου. Σε δα βάζα μου μπέκα νιουβακαμάου και έπακα ονίνα βιέβου και τίκω βίρνα ο εκαμουνή ουραβάρου βακαμάου. Ανή βάκα τα τάρμαντα βέρτα ένα Holiday Inn ένα Auckland Airport. Εά και έπακα ονί ngandra muni mai me mai vakaidur na nomuni songo ni baka mau yo kalandi να νόρτω το νόμπνι τηλεφώνη ρούα βίτου λίμα δύο σαίβα λίμα τόλου ρούα βίτου λίμα δύο σαίβα λίμα τόλου να βέει μόι λάβω ο κύρανι ο κύρανι σο βίκεντα το δεκάβα σο ετάλι τάκα σάρα σα βακά μισά δόκο του σα βακά εσά εσά να κάνω εσά μα βακά εσά καμί καμί δε τίκο βέει για ουσάν ουσάν να το μπίτα τον πέγα βακά τίκη τίκη την αντόλα την καλήμα μπέκα σε λίμα αντόλα σε ρώσα γομπολα αντόλα αντόλα μα βάουα σαββατόια, ε. Για και που κάνει σαρή δεν την σαρμα καε βάλει κάτι κο να μα το βάλει ένα σόμινι μπίλι να βολει νικά κανά να βει ένα σόμινι μπίλι εσώ σαρά όνιο νικέ ρε βιβούκι νι τάρο βιβούκι βιρτώ να gambling helpline να νόντρο το να μπανί τελεμόνι σαν νι σόμι να σαίβα βάλω να νράω λίμα ni vosata saiba walu nan rau ono lima ba ono lima lima saiba walu nan rau ono lima ba ono lima lima ratanga ni free text moni kere vi buke ni vosa virto ena na bandale voni ngo walu saiba saiba ono ni free text eh sanga ni so minom ni text walu saiba saiba ono seni ngoli sanga na nato bilawa na safergambling.org.nz o sanga inda na kena korosi pa kumpamba sena /support eh /? O sanga ingi I volanta lang na na vosa na support safergambling.org.nz /support na nato number ni talo ni talo sanga ni so mi na helpline Saiba walu nan rau ono lima wa ono lima lima. O ya, na veitu kutu kwe sangan dan bedana kila wata ena eka vini kwa ba veita le nengi gita na muni ma dongo sana ba nga yang iba talea eh? Iyo, rolle le busara na nengu ito kani baka zaka zangera ngay ngoli tumi ni kwe zaka zaka saran darma katuma ina nonda singiliti. Na singiliti na Jersey kena Jersey talaga ni team ni Warriors na nanonood na sota digo na NRL Finals the qualifying final ni mataka kina team ni Mbambale na team ni Dolphins yeah, na Go Media Stadium ya Okalandi sipi na ono na lima na miniti era na sota kina week one of the NRL Finals ni mataka saranga wakarua ini katini karua ni Sevitemba kila ni sa wali kiti sarambanga na tikite sanandona kana na usu ni rara ni mataka na Go Media Stadium at Penrose, oh yeah?
ni sivuna ono ena lima na miniti na ni kabisa ngali mataka Warriors versus Dolphins ya ni mataka otiangai singa tambo na rona sata tikuna timi ni thepo ni Afrika sirtona Springboks kirtona All Blacks gona fourth and final test na wakadhuru tingina M&T Bank Stadium in Baltimore mai ma Amerika oya singa waka ruwa iwe hira kia wikenda in a southern hemisphere na vio na kaloko na mataka ni singa tambo vio na kaloko na mataka li ni singa tambo oya arto liuting on a Springboks 2-1 it's the decider with All Blacks needing a win to draw the four test series 2-2 yoya Rich Monga returns at first five for his first All Blacks test since the 2023 Rugby World Cup final while Cody Taylor takes over as captain and then ngilongo that you're going to be tukutukutalini gito so and a wall na kaloko ke Ilias Torra nindra rausa na ngoli mai na vio kani marama miruno mai tomana na vingravia na vitu na kaloko ene kavi ni kuwa saiva walu na nrau saiva lima tolundua madi afsa wala katali ni ngule na wana bantalo ni iyai iyo bas magani sa racing osa siti kumbiaka may so weekend iyo vuni vai levu Georgina lendua merong sarmanda na ndomona ene kavi ni kuwa sibi na ono enerosa wulkaruna miniti ni mbula binaka ni mata binaka mai

0: Darma ty kanan to moya Vili and Sereke Amelia and Mbongi Venaka and I Ndaba Vini Venaka ni sa semitik mebiti kenda and moni telefoni kandua naturanga ndrengo mena koruturanga and Mbongi Venaka ni kuwa o ile sa torra pa Vini Venaka pa levoni dende enda gai birungo zindo mutale pateke ile sa torra nubuku ni wasini ngona ni naila lakai mena koruturanga ndo sambule Venaka mena koruturanga.
1: I'm going to go to the
0: Women's 15s, the Global Series Challenger. We're going to go to Marama na Fijiana.
1: Yo, clan indo nang kita nga na namagitu kina nga kaya mukan tawag mo rin ito may nasutot ni Rakabi na nang kita ni Women's 15 eh na pagdating rin ito may Hong Kong eh na mo ni Marango nang kita kina na matatimi ni Fijiana. Wakatlang ay kina na matatim ni Samoa may Pacifica. O katiko kina na matatim ni Netherlands, Spain. Wakakina na matatim ni Hong Kong, China. Gito ay na mga mabango na namagito kina na tim ni Fijiana karto waray takatumay na daw ni Victumberi singan kuwa baka kinalo mo ni Mada wani sa poso binaga sa reti ko na nondo to wawarap na nondo to nondo matatimi ni Fijiana and sototongo na sototongo wawarap te gitu kina na nondra rawa ni rawata na itutu ni sototongo ni burubura and na embakirono dolu po sa bulpediwa kena tingo mo siga niko sarto wali kina ngwana Fijiana na sosota na pagadari tika na mwani madhango erto na sote kina kena matatimi ni Spain na matai mingita erto na sote kina matatimi ni Spain en mwani madhango matatimi talinga ni Samoa erto beba kong sabari takatiko erto tika talinga ya may Hong Kong erto na namakita le tinga me erto na rawa ni bau poso bina kena sotota tarto na sasanga tali tinga kita me baka nonda matitim ni Fijiana en kena sanga itinga me rawa tiba bina kena na ganga berra ni ngay tiko bu sotota na yang baki bu me rawa ni ra biwala taga tukina sera sasanga taga kita me raduru rake kena sotota ni World Cup kena runung dulu rosa bu kadiwa. Satu ngana baka ni rawan ni rana rawatan ng kangkana nung tama sa timi ni Fijiana may kadiba kitokan na timi yan Singapore sa woti timi binaka sa kadiba kitongko may nanggit ano sa taki Spain yan may baka nandakila nanggito rakabisa nanggito kaya nga libo na kaya rin takaya libo na kaya rawan ni kadiba ki volay iyo and nga iba katao sa ranga and nanon rin dito na leon timi and wanda nga dito. Sa kong tunga na baka nilipi na kabira na nga marap and nga ita katiko ni Rawa ni rana Rawa Talanganga and matay nga dito kay Spain and nga mwani madaw.
0: Binaka, toki berito na turanga na dito ni bala na buku ni timi ni Flying Fijians and nga soto-soto ni PNC.
1: May tsaba ni talaga, erto tukinong ko nanonda matatimi ni Flying Fijians. Erto na sota tiko kina matatimi ni Canada and sota ni Pacific Nations Cup. Gito na magadari tiko na kabi ni Mataka. May kenda ni Islandi, waka kina may biti. Bito na kalokwa na kabi ni Singapore Wai. And sota tiko kina na matatimi ni Flying Fijians and na matatimi ni Canada. Na sota ni Pacific Nations Cup na mga visa o pagalilay. Evanga na timir to sa kautukina o witinga o Canada o Amerika e chabani. Rona sote liwo Canada wat ke witi anambungi ni mataka ο Αμερικά βότα και η τσάβα είναι ρόγναγκα η σώτα ένα συνετάμπου. Ο ρόγναγκα γάμα είναι σώτα η ρούαια, ρόγναγκα η σώτα είναι φαίνα, αλλά ένα μάδαβα. Κατάρα βάρει τραπτώκαν αν τον βιβατοβίδε σύνδρουση σερβακούν, ni rto sali po varo vina sarna don da matetim ta kilati ko matetim ni flying fijian ko le tingo le butinga vira rto kau mai mai na fijian ko e vida rto lo mai rope ka kina o kaptani te vite ke ni ver mai chavani rasenga ni rako mai kina le le bu per na non da rangi te tu mai varan se in landi scotland island di paletta ni sa te hotel tu ko non so so ta en o sarango io Βαρτατικό συνρούσι αρτό βούλημα είναι βικά, αρτό λαοδρούμα, ένα βούλο τσουλάι, ένα σώταν η Nations Championship, το κίνα βατική βελέση, Ιγλάνδη και Σκότλανδη, τα σα τίγο να βγάνει είναι η ράου ανήρτου να ρόβαταν αγκάβει Καναδά, ένα μπογινή ματάκα. Να νόντα ματατήμι, Φραγκφίδιενς έρωτο τσαμπινίτικο, νησοτσότα, καρτού, τάγω μαγατικό νεϊδόβι, ένα σωσότα. Με βοκάου σακάτι, εγώ δεν είμαι τίποτα. Ένα διακάβι είναι με τα καλό. Εδώ τέλεγα να καντρεί, δεν είναι ραμαϊκαλιδικού, ήρθα να νόντα με ένα φίγεν του ασώτα, λένε εγώ είναι βοβού, ερωδούρου, δάκε με εκείνα. Σου λέει τίποτα να γαλάλα. Αβή ήρθα να δωρού, με ράου αν ήρθα να βάρει τα κι ήρθα ένα σωσότα, εσώ, βάρω τίποτα, δεν μπορεί να μπει. Μην παίρνει και την τίποτα, είναι τίμη, με έναν όλε και ένα World Cup. Ένα μπακι μέγο, ένα βοηθητικό μέγο στη Ρελιά.
0: Α, το
1: ξέρω και είναι Oceania 7. Για το κουρόβινα και την Ισλάνδη να σωτσότενει Oceania 7. Σαν να μην πω εδώ ότι είναι Ισλάνδη ένα η καούτη ότι είναι σύγανη βουλό Κοτόβα μετά είναι σύγανη βουλό Νοβέμπα να πω εδώ ότι κόμμα η Ροτοβουά. Ένα καούτη κίνα να μάθε την Βίτη την Ισλάνδη, Οστεργελία, ένα Ταγάνε, Σαμόα, Τόγα, Κουκάλενς, Νιούι. Ένα σώτσοταν η Μαράμα, ένα τίκιναν τίμιν η Φιντιάνα Σέβενς, Αυστραλία, Ισλάνδη, Τσάβανη, Αμερικά, Κέναντα. Βαρανίσε, έρθω να καουτούμε ένα σώτσοταν. Ο πλάνι ματένι γόνανγε με βγαδούρ τίκινε ρωτουρούα, το βάρτα το κάνω ουσένια ράγκμπι, εγώ καταλαβαίνω ότι το Ισλάνδη ράγκμπι είναι σύγχρονο, νι σα ρανάνα μακισαρτσικού, ένα σώτσοταν εγώ. Νουιτάκι, νι ράουα, νι να βαγμπουρία, να βακάσαμε με καούλιο στελμέντο, να στο τότε, νι International 7, με με υπογαδόρια νι Ισλανδί. Να πει τα λατρατόγα να σώτσοταν η Ουσενία 7, να νο αταλήγα σαν καλύβα κικίλα. Νι σώτσοταν η HSBC 7 Series, που να πήγουν την βούλο νόβε από μαϊ Τουπάι, με έναν καϊδάβο μαϊ Βαρένσια να βούλο με, να σώτσοταν σαν να βακάγα τάκι, με έναν αντίγητακή κίνα να τίμει με έναν γαϊλεγγύτο ένα Ολύμπικη ένα ρούλο του Λουγούς όπου καβάλλου μαϊ Λος Έντζελες και μπάλε Αμερικά τίμην η ταγάνη τίμην ελέω ρούσα να γίτω ένα Λος Έντζελες 7 στο Λος Έντζελες Ολύμπικη λεβά ματάει ρούα το λουβά τίμην η ταγάνη κίνα ελέω με ένα σώσο την HSBC ένα εμπάκιγκο έρθω να γκάει κόδα και εκείνα στο τότε η Ολυμπίκς μαϊ βράδυ. Ήρνα και να πω, έρθω να γκάει κόμμα για να πει σώτσο τα λέσω, ένα βοηθορικό. Κα βιλικτικό κίνα, να σώτσο τα νι Ουσένια 7, κανά ρεμίγκο η Ρωτούρου ένα μπακιγό, και μπάλε να σώτσο τα νι Ουσένια 7 ένα μπακιμίγκο, σαν ράουα, νι να γκάει ματαλακίνα, οδη με ένα όκα βότα και βίτη ένα σώτσοταν η Ολυμπική ψένα ρούλου του Ξοβίου. Τα σαλίψα τσούκο να βιταλνώ, ένα λόμενη σύγχρο με τα γούς, αργό σαλίψα να βιταλνώ, ένα και ένα σακάδι βαγή την γόνη, ένα βαγή δερμή ρωτοβόλη σώτσοταν η Ουσένια. Ο κλάνι αυτό ξανά βαβαρό τη Κίνα, ήρθα να κάντα με ρωτοβούα και η Χέμιλτεν, ο κλατωνάν η Λέλη, ο Σαρ. Τα βικέντα, σαν το βαγμουρία, σώτσοταν η Σέβενς. Βόμβι εγώ είναι Ισλανδία, ήταν αμαρουτάκα, καραβάνι ήταν αγολιάνι, μεν τα λέει το κούνι. Βήραν να δούμε το ματετήν, ένα σώτσο ήταν η Ουσίνια 7. Τότε ότι είναι σιγανή βούλο κοτόβα, βούλο κοτόβα, είναι ματένει σιγανή βούλο νοβέμβα.
0: Δεν θέλουμε να κάνει το μάνα σε βεβαρυτάκα. Δεν παίρνει με είδα.
1: Να γίνω σαν να κάνω η Wellington, που δεν δουλειτή και να σώτσω τον handball. Κόντα να κοιτώ εγώ, βικέντα. Ο κλάνι, βικέντα, βλέπω και σαν να σε παίρνει σε ρίδα να κοιτώ εγώ, την καρέβη με νόντα. Να σώτσω τον handball, που δεν δουλειτή και να σώτσω τον αμαράμπλ. Άρα το οπτικό σαν την άγκο, να μάθα τίμινι, να τα βανούα, να μάθα τίμινι βίτη, έρα το γκίτο, ένα σύγχρονο νόα και ένα τίμιο Αυστραλία. Το γκίτο και ένα ματατίμιο Ταχίτη, ένα σύγχρονο κούα. Σω το τάναγκα η Ράβα, ένα σύγχρονο μονίτη. Μυρό, δεν το κάνω, το σκοτώ από άλλη λέει, αλλά τα κοστίγω είμαστε αγκού να ματατίμιο Αυστραλία. Να ματατίμιο Μπαράβα, εγώ να κάνω σωστά το εγώ. Και ένα σύγχρονο, ένα βαρεδίνη το λιμπίβο καταβουλίδη. Θα μου κάνει τον ομονόγκο στα Ελκίνα. Έωσα να κρέαν το βερτό να βάλεις λέση με ράω αμπέκανή να γαϊ δω ένα νόνι τάβι με μπαλέτα να σωστά τα βόμπι μπι να νόν τα ματατήμινη νημρά. Σε βαλαβάς. Hello,
0: Istanbul Bulabinaka. Ο Κέρκυρα είναι η Ρενή. Βόμα θα λέτε και μου νίγα. Γαϊά, βι βαρρώτικο. Νίσελαντι το δόκο και μου νίγα. Μπόγι βινάκα εντάι. Η Ρενή βόμα θα λέτε και μου νίγα. Κέρκυρα είναι και η Ρενή βόμα θα λέτε και μου νίγα. Να ματετήμι. Το μου λέτε και μου είναι με βαϊτάβι ένα Oceania Championship Κέρκυρα.
1: Οκ, είναι η Μπουλουβινάκα. Και ώρα Νίσελαντι. Ήταν κουνά στα Μαλαδοβά. Αμούνι λομένο στα ούτα τα πάχουμε τέλειος. Ο βάση να μπει στα ούτα τα τέλειο. Ο νόντο του κούτς να κονέλεω. Στο τον όλη του μήνγκο να μάει τα θέν πολύ. Ή βίνγκο η λίξη. Εγώ δεν έχω πάνω τα βρέλεγα για να δει και τα γίνει το handball, δηλαδή λίγο και αν τα ωραίες. Γιατί με είναι αδύο να εμπακυρώνουν το λουθείο των τσιλικαών. Νομίζω ότι τα κοκκόα κατούν και κοκκόα. Είναι εγκόλ, θα κοκκόνι και το ερωνικό το μένα κούλα. Που να νομίζω πολύ. Να σαν μάνι, μάνι τίκο που τα κύρι να κοιτούν όλοι να ρούνουν το λουθείο και βάλουν. Κλούν το λουθείο και δύο. Σαν μάνι, μάνι με τα ότα λουθούν πέτα να κάνουν τα κοσομένα μάτια με COVID-19. Η ώρα να μπαίνει στα ούτια, αλλά και το έβαλα τα τάλε να εμπολφιδί, παρ' το αφήσω να έτοιμα ένα αγγελτιά. Με βγάζει τα βήτα να εμπολφιδί, αλλά σώτα σώτα η μόνη έλεγα να τσούνια και να γίνει. Από χαρή του είμα η κούκαλ. Το μανίγω σε αυτή την κίνα, παρ' το λίγο ήταν να γίνει έλεγα, έμπαίνει την καβή του, ότι και να μπαίνει την καδίωα. Ακούμε η ρότα τεγνά, η δομοβίνη καλύμα να έμπαίνει την καδίωα. Του χαράτηκα να παράστα να γονέλεω από την COVID. Σαν μανία θέλουμε γύρω να εγώ λέω και αρκέρα με πει ITF να έρθουν λίγοι βαϊτάβεις αρσικό ενώ World Cup. Μια μπακινγκό να βουλού τζούλα στην Ιβάνα να τα πούει και μεγάλο. Και έρθουν λίγοι βαϊτάβει να πω παρακαλώ και δεν αγγίτω και δεν κοιτώ Μπορεί και το σκηνικό να handball. Θα πω από κάτω ότι και αν δεν την έβαλα να βάλω Ολυμπίκα να μπακίνει. Χρόνουν το μισό σου που από κάτω δεν είναι. Να αναμάξει να τη ξέρει και αν έχω κάνει αρέ που θα έχω τεντρέν. Θα έχω το παράδο και λέει δεν καλάω με τόσο handball. Έχω κάνει στα σκηνικό που είναι ένα ρόνι καρό νικόλα. Και τόσο από την τίλη θα έκανα να παίξα ό,τι να μπακίνω. Εγώ αν πω ήταν ένα τόσο να γίνει το βοηβίτη, ένα ρομπό κυβίτη με βακάνει τότε να γίνει το λίγο, με βακάνα σέβον, βακά και λέμε νέπο, το βγάζει το λίγο. Ραούν, βγάζει το λίγο, και κάθε πρώτη να γίνει την ομάδα εγώ, παίρνει και τον αλλιώς τα λίγο βίτη να σημειά. Είναι μόνη την ομάδα.
0: Τα τόκα. Από κάθε πτήκο μου να κάνω ρωτώ, είπα και τα έπινα γονέλεωα.
1: Ιόρτο μου, θα έχω τη γονική τόρτο, θα έχω τη Αυστραλία να καβίρει.
2: από το Μαϊνρούκα, το Ισόφιτα λεγόταν και ένα τίμινι, τίμινι ταχύτη, ένα νηπούα, στο Μαϊνρούκα τα βαγάλα. Ο Γουάρνι Βαγάλε λέει τεκητό, τόσο την αναγκήτω, τόσο την ανατερένει, βατήκε ένα σάγα, να βγει την ανοιχτά τάγρα, η αμπακυρώνου των λεπτών στον Παρουάν, ο Αλήτης.
0: Τα τάκα πάω ότι τα ούσα άλλο λόγω ότι αν είναι δεν λέτε βέλνει βέν καραβίνει πιε μεν φίτζι πιε και μνή και νερτό να ματιτήμι ενώ βούκουν υπό τα λινή γίτο σαν βότικο με το γίτορα να βούκουν στο το σώτον το μύτη κοινού κορία η Βέλιγκτεν. Βι να καβάλευου.
2: Καβάλευου. Καλό μάτιτικο.
0: Να καβάλευου.
2: Ήω σαβινάκα. Τα οφέα να ηρωγόν είναι φορτουράγα να μπορνικούα.
0: Βινάκα σα γραβάλε που να ηρωνώ τα τόκα. Μα είναι να κορυτούρα να μπούν βινάκα εντάει και το σαλό λόμο του Ιάννη. Ένα που κουνεί μόνη μαδάω, γραμμιτάβει να που βάλε βινάκα βάλε που.
2: Να δούμε να γνωρίσω τα ραβάνι μου τη μόνη τόκμαντά.